Ουκ γυάλια, ουκ σονκόλια, ουκ ζουάλια, νιώ πάχω μαζί να μητσιτείαν. Την κούρα κάμα, ουαου χαμάσεις, γιάου αρμάσεις, γιάχταμάσεις.